0: του λύσει τη συζήτηση του Σάμα Βέιντο Μόρ.
1: Νομίζω
0: ότι είναι
1: ο Μόρ.
0: Πώ είναι και
1: αυτό το Μόρ. Να, φοβάμαι τον Λουγάου, γιατί αυτό